Cosmetic. Σοφά Κοσμητέ, καταλαβα, θα σου λέω παρόγραμμα ωραία. Σοφά Κοσμητέ, ζήνταμα.